Λίγο τουρά των τριαλέψ, αντέτα μη της γάρσιμα, εις λουρτζίτσα. Αν ράτον μη χωάρς με σχουάζε μέτατ, αμ κι αν ουρίς μόχου τσίχμα. Τα μσέρα σαρά ουσγόαρι, μασίνα τσρωτσα

Χριστούς, κουλσού του πίνα, σου λιχάνγευες, εσχύτ γαμτφαρα, κέμς δαμζέσιορες, φουτκάρι φρύνας, ρογορτσί τσοτσχλής,